δουλειά και λυλίχτε να μέρει λυλίχτε. Να δουλειά και λυλίχτε να μέρει λυλίχτε. Γάλιψεν τα χωτέ, το τέρι λυλίχτε. Γάλιψεν τα χωτέ.